0: καλή ρούχα λουαρά μη πονόητη.
1: Πονόητη.
0: Συνάν μου έρεμα προσένη. Ε, το βά. Βάπα και ρε τομρούνι ουερέα.